0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι και ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. Είναι και ο Γουαλπεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέχρι. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Νιτλακοκόγια. Ιν. Γιόγουαλ. Νεπάντλ. Ιν τλιμίστλι. Νιτσόκ. Νίγνο κλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουα. Τόσο. Νέχουα τη μέτσι. Νέχουα. Γιόγουαλ. Νεπάντλ.